0: שלמה סטרוב.
1: Μη μου μιλάτε, απόψε θέλω μόνος μου, να πιω μονάχος εδώ τη γωνιά. Εγώ...

0: στείλουμε φιλάκια. Τα φιλιά μου να του.
1: Του είσαι η Βαλπινχασή.
0: Τα ποτά του να του πείτε κερασμένα και τις άλλες από μένα.

0: Κρίστε, δεσμοφύλακες, και εσύ σκελιά λυγίστε.
1: Δεν είμαι ενοχός. Ενένει Ασέμ, στράτο Διονυσίου.

0: Μπράβο!
1: Πάμε! Αυτό είναι! Άιντε, παιδιά!
0: Στο δεύτερο πρόγραμμα παραμεράμε τα τραπέζια και χορεύουμε, έτσι. Δική μου ιδέα. Εύχομαι να με κυνηγήσουν τα security. Θα το τραγουδήσεις δηλαδή. Σε λίγο έρχομαι.
2: Κόλλησαν του ρολογιού οι δείχτες. Δεν παίρνουν της μοναξιάς οι νύχτες. Κόλλησε κι η σκέψη μου σε σένα. Ξέχασα και έχασα και εμένα. Βλέπω τη ζωή μας στα κομμάτια. Ένα δάκρυ έρχεται

τώρα μόνος που να πάω. Όλοι δρόμοι σε εσύ που αγαπάω. Νιώθω απέραντο κενό και κάθε νύχτα με σκέφτω.

πολύ. Αυτό το τραγούδι για σένα, η Αλγκυλάδη, Ζιγκουάλα. Καλό Σαββάτο.

0: אנחנו נמשיך עם הכבדים, מטרס ינוליס, והוא שר על סטליוס קז'נג'ידיס.
1: Να ανάστημα σε μένα και να λένε να σβήσει το λαϊκό τραγούδι. Από πού είναι αυτή, δεν είναι από λαϊκά στρώματα βγαλμένη. Δεν πεινάσανε.

0: Έμαθα πως
1: είσαι μάγκας,
0: είσαι και Μερακλής, πως γυρίζεις τις ταβέρνες, είσαι και Μπελαλής. Πως γυρίζεις τις ταβέρνες, είσαι και Μπελαλής. Έμαθα πως είσαι μάγκας,

0: αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμός Radio Dvash.
1: Radio Dvash, Ιβανί. Ο τότε, λοιπόν, σιούμ.

0: This is DJ Costas.
1: Μια ζωή πληρώνω αμαρτίες ανώνων. Τέρμα ως εδώ

0: Τάσος Μπουγκάς. Ωχ, αλλά ωχ.
1: Τάσο, κάνε μας τη χάρη. Μια παρεούλα θέλει που αντιλαλούν οι φυλακές.
0: Είναι τα βιντεαρίν, δωτ, έζε ταβέρνα, οφότ, χαϊότ.
2: Έγινε.
0: Βακόλ βχινάμ.
2: Ζεμπέκι κοντάν.
0: Βεαβάτ χινάμ.
2: Για τα παιδιά έξω δεξιά. Που έχουν καιρό να χορέψουνε. Και αφιερωμένο σε όλους τους φυλακισμένους και τους εύχομαι καλή κοινωνία.
0: Διαμόνομον του Ντάλα Φυργουνίμ.
2: Γεια σου Μανώλη τρελάρα με το μπουζούκι σου.
0: Ωχ, αλλά μπουζούκι.
2: Αυτός είσαι.